100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.

Έρημος δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: Και είμαστε εδώ, 25 του Αυγούστου, Άκα, Τρίτη. Ρε. Τι έγινε?
1: Να πω στο στούντιο, περίμενε. Αχ, γεια σας παιδιά.
0: Ε, τι να κάνουμε τώρα, εσύ καθυστερείς, δηλαδή σε λίγο τις καθυστέρησες. Ακόμα είσαι σε διακοπές, χαλαρά. Και η ζωή είναι ωραία.
1: Πειράζει.
0: Χαλαρά και ας μην έχεις και παρέα.
1: Άκου, αυτό είναι το μότο μου τώρα. Α, είναι όλα χαλαρά. Από εδώ και στο εξής.
0: Εντάξει. Αυτά είναι.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ένας μασούτης παιδιά είναι εδώ, γιατί εκεί γίνονται όλα χαλαρά επίσης.
0: Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά και ας μην έχεις και παρέα, που λέει και ο έλεγε.
1: Έλεγε.
0: Ο Χρήστος Πάζης.
1: Παιδιά.
0: Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του, ηχθειοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο, για να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προβεβαιωμένο εργασιακό περιβάλλον σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ένας μασούτης που ενδιαφέρει το ενεργειακό αποτύπωμα. Γι' αυτό το λόγο μπορείς και να ανακυκλώνεις λαμπτήρες, μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και ένας μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει σε μία ρουτίνα. Προσπαθούμε να μπούμε σε μία ρουτίνα.
1: Τε ψέματα όλα, παιδιά, δεν έχουμε μπει σε καμία ρουτίνα.
0: Προσπαθούμε όμως, έχουμε όλοι τη, έχουμε τη σεβαστή. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες Ηλένη Williams.
1: Και Παναγιώτη Σίμω.
0: Έτσι. Έλα.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Εδώ είμαι και παλεύουμε αυτά τα. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Όλο το βράδυ φόρτιζε και δεν μου έχει βγάλει το τελευταίο που φόρτιζε. Τι άλλο να κάνω.
1: Παναγιώτη μου, αλήθεια δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Να σε στείλω και εσένα στον Παλί μια βόλτα.
0: Αχ, θα ήθελα να ήμουνα.
1: Θέλεις να κανονίσεις ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, να πας 10 μερούλες, να αδειάσεις το κεφαλάκι σου, να δεις εκεί τη ζούγκλα, να δεις τους ανθρώπους.
0: Τη ζούγκλα τη βλέπω καθημερινά, τη ζω κιόλας.
1: Όχι αυτή τη ζούγκλα, αγάπη μου.
0: Η δουλειά μου είναι αυτή. Είμαι μέσα στη ζούγκλα και κάνω τον Ταρζάν.
1: Θα σου πω ότι το πιο ακριβό.
0: Το King Kong.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα σου πω ότι το πιο ακριβό πράγμα που είναι, που χρειάζεται στον Παλί, είναι τα εισιτήρια για να πας. Που εάν βρεις κιόλας δηλαδή.
0: Εγώ εδώ Νέα Υόρκη έχω βρει με μίλια και έχω πάει ωραίο το πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν. Α, ναι, υπάρχει εταιρεία βεβαίως. Εννοείται. Που να είναι access.
0: Μα και στην Αμερική δεν πάω με την Aegean.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει εταιρεία που να είναι στην Αμερική, προφανώς. Αλλά μπορείς να πας και τι να σου πω τώρα. Μπορεί, για να περάσεις ζωή και κότα, θέλεις ένα. Ζωή και κότα όμως. Έτσι μιλάμε τώρα να κάνεις τα πιο ακριβά πράγματα. Ένα πενηντάρικο την ημέρα.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Για να κάνεις ζωή και κότα. Δηλαδή να είσαι άρχοντας.
0: Άρχοντας είναι ένα μισικιάρικο.
1: Έλα.
0: Να μην σκιάρικο είναι. Πώς είναι η διαμονή, λέει, τη μέρα.
1: Μπορεί να βρει, ας πούμε, να μείνει. Αν δεν μείνει σε ξενοδοχείο.
0: Όχι, θέλω να μείνει στο all inclusive.
1: Σε ξενοδοχείο all inclusive. Μπορεί να βρει και με, να είναι, ξέρω εγώ. Η ακριβή του τέτοια υπάρχει με 200 ευρώ τη μέρα που τα έχει όλα μέσα. Και η φθηνή του που πάλι είναι όλα μέσα, αλλά είναι άλλο περιοχή, ας πούμε. Κατάλαβε. Είναι 100. Αλλά όλα. Φαγητό, πισίνες,
0: φαγητό.
1: Μασάζ, πώς το λένε.
0: Και τα μασάζ είναι μέσα.
1: Όλα. Αλλιώς μπορείς να μείνεις και σε βίλα με πισίνα και τρία δωμάτια και πρωινό π.χ. και να είναι πλέον 20 ευρώ την ημέρα στη βίλα.
0: Σου ρανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: θέλω εγώ με σένα. Τι το σκέφτομαι πολλές φορές. Όχι με σένα προσωπικά. Α. Εννοώ που είμαι ακόμα εδώ.
1: Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά.
0: Και δεν έχω πάει στον Παλί.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούμε. Θεωρώ ότι αν έχεις περάσει όμως ωραίες διακοπές και αν έχει αδειάσει το κεφάλι σου και αν λίγο τα έχεις βάλει σε μία τάξη.
0: Και αν έχεις κάπως, δει τον εαυτό σου.
1: Ναι, κάπως το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου, μπαίνουμε όλοι με πολύ περισσότερη. Γι' αυτό χρειάζονται διακοπές. Μπαίνουμε με ζήλο, με μία ζέση, ρε παιδί μου, να κάνουμε πράγματα. Είναι ωραίο κι αυτό.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Εγώ έτσι κατάλαβα την αξία των διακοπών. Γιατί αν δεν είχα πάει, ας πούμε, πέρυσι, αλήθεια θεωρώ ότι την σεζόν που μας πέρασε δεν θα την έβγαζα καθαρή, Παναγιώτη. Ούσα σε ένα αεροπλάνο πήγαινε, αλλά κάθε Σαββατοκύριακο και με όλες τις υπόλοιπες δουλειές και τέλος πάντων με. Εντάξει, έχασα λίγο τον εαυτό μου βέβαια, αλλά δεν θα τα έβγαζα πέρα αν δεν είχα πάει διακοπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Επιστρέφουμε.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμονιούνται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Κάνουμε μια αναδρομή πραγμάτων.
1: Κάνουμε μια. Εσύ πώς πέρασες, δεν μου πες ποτέ πώς έχεις περάσει.
0: Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ, όπως ξέρεις, στην Αμοργό έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα. Δηλαδή, ξεκινάω το πρωί μου, ξυπνάω χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Πίνω τον ωραίο μου καφέ. Παίρνω μια φρέσκια τυρόπιτα που έχει κάποιες χειροποίητες εκεί πέρα, πολύ ωραίες φωλιάτας.
1: Την τρώω τη φωλιάτα σου,
0: Την τρώω τη φωλιάτα μου καθημερινά. Αλλά άκου το πρόγραμμά μου μετά. Αφού λοιπόν φάω την τυροπιτούλα μου και μια χαρά, ανάλογα αν έχω και φίλους κτλ.
1: Κολυμπάς.
0: Όχι, πηγαίνω για ένα μπάνιο, ναι. Ανάλογα σε ποια παραλία θέλω. Κοίτα, κατά βάση είμαι στη μία με δύο ώρες μέσα στη θάλασσα. Κολυμπάω. Με την ωραία μου τη μηχανούλα, την υποβρύχια, να βγάζω και τις φωτογραφίες μου.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Αν θυμάσαι με την Ευρυδίκη, ας πούμε, πηγαίναμε, βγάζαμε γύρω στις 500 φωτογραφίες.
1: Α, οκ.
0: Τις ψάχναμε μετά για να βρούμε να ανεβάσουμε μία. Κατάλαβες, δηλαδή από εδώ, από εκεί παραπέρα.
1: Ευρυδίκη θα έρθει.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι.
1: Δεν νομίζεις να πάει, μάλιστα. Της έχεις δώσει ολόκληρο σπίτι και δεν θέλει να πάει. Της δίνεις γάιδαρο.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Λέει, θα πάω, ας πούμε, πώς το λέει αυτό.
1: Τι θα πάω, ροζιέρα.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχει τη θήβα.
1: Τη θήβα.
0: Πώς λέγεται, ρε, κρυοκούκι.
1: Α, στο κρυοκούκι.
0: Στο κρυοκούκι ήταν όλο.
1: Στο κρυοκούκι ήταν όλο. Και τη λέει, μπροστά ήμουν στη ζήτηση που τη λε, έλα παιδάκι μου, πήγαινε το σπίτι.
0: Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθω, όχι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Μία φίλη μου, τώρα που μιλάμε, είναι στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Είναι στο σπίτι μου, ναι, φιλοξενεί.
1: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Που δεν είμαι εγώ και είναι μόνη.
1: Να πάω κι εγώ.
0: Απόν, κατάδε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου και να σου συνεχίζω
1: δεν
0: τη ρουτίνα
1: μου. Απάντησες όμως.
0: Να πας.
1: Να
0: φύγει η κοπέλα και να πας.
1: Την άλλη εβδομάδα μαζί. Μπορώ.
0: Ναι, μπορείς.
1: Μπορώ, ε.
0: Ναι.
1: Το είπες.
0: Ναι, είπες.
1: Σαν το Θοδωρή το είπες. Είπες να πάω κι εγώ.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Να κάνεις μόνο σου.
0: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα. Όλη ζωή μου συναισθήματα.
1: Τελείωσε μου όμως για τη ρουτίνα σου, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κάνω τις 2 ώρες στο μπάνιο μου.
1: Ναι.
0: Αν είμαι μόνος μου, γυρίζω και τρώω κάτι ελαφρύ. Δηλαδή, ένα καλαμάκι κοτόπουλο με μια σαλάτα, μια σαλάτα με 2 βραστά
1: ναι,
0: αυγά ή μια ομελέτα με σαλάτα. Κάτι λοιπόν, τέτοιο. Και κάθομαι και ξεκουράζομαι λίγο.
1: Okay. Άρα το πιάνεις τη σχέση σου.
0: Δεν κοιμάμαι, ξεκουράζομαι, σου είπα.
1: Okay.
0: Εμένα ξεκούραση είναι να κάθομαι 2 ώρες στο TikTok. Με αποσυμφορεί πάρα πολύ.
1: Μήπως δεν έχεις κάνει αποτοξίνωση στο κινητό, θα σε διαλύσω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση. Θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τους ανθρώπους που με παίρνουν για δουλειά στο κινητό.
1: Το ακούω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τις βλακίες που μπορώ να δω στο κινητό.
1: Εντάξει,
0: και να μην σκέφτομαι για αυτά και απλά να γελάω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Τάσος Ιακωβίδης, λίγο πριν κυκλοφορήσει το ολοκαίνουργιο τραγούδι του. Παγκόσμιο φαινόμενο, ακούσαμε Έτσι Έχει Μάθει. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, μιλάω για το τι έκανα εγώ στις διακοπές, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο μεσημέρι, όπως σας είπαμε, που κάθομαι και ξεκουράζομαι. Ναι. Αν με πάρει, παρόλα αυτά, έχω ένα ξυπνητήρι στις 7.30 ώρα.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν δεν υπήρχε TikTok, ας πούμε, τι έκανες?
0: Όταν δεν υπήρχε TikTok,
1: ναι,
0: χάζευα στο Instagram.
1: Όταν δεν υπήρχε Instagram, Παναγιώτη μου, τι?
0: Δεν δούλευα.
1: Ναι.
0: Δεν δούλευα.
1: Οκ, το ακούω, συνέχισε.
0: Λοιπόν.
1: Τελειώνει η σχέση τη μεσημεριανή.
0: Τελειώνει το μεσημεριανό μου.
1: Ναι.
0: Μου. Κοίτα, πολλές φορές δεν υπάρχει κιόλα. Δηλαδή, δεν έχω παρέα και πάμε σε ένα ταβερνάκι για φαγητό.
1: Α, okay.
0: Αυτό το πράγμα είναι τύπο μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάμε, ας πούμε, σου λέω 2-3 για μπάνιο, θα κάτσουμε 2-3 ώρες.
1: Mm.
0: 2 κατά βάση εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάμε σε ένα ταβερνάκι, θα φάμε άλλες 2 ώρες. Έχει φτάσει 7 η ώρα. Φτάνουμε 7 η ώρα στο σπίτι. 7.30 ώρα πάω τον περίπατό μου. Μία ώρα κάθε μέρα. 7.30 με 8 παρά.
1: Μάλιστα. Δεν ζεστάω.
0: Ξεκινάω. Όχι, έχει αρχίσει και γυρίζει ο ήλιος, να σου θυμίσω.
1: Σωστό.
0: Και πάω εγώ παραλιακά όλο. Είναι ένα ωραίο δρόμο. Ανηφόρες, κατηφόρες κτλ. Γιατί είναι και το ωραίο μου το. Βγάζω τις φωτογραφίες μου, τρέχω, ακούω τη μουσική μου. Αν είμαι μόνος μου, αν θέλει κάποιος να έρθει παρέα. Αναγκαστικά έχω παρέα, οπότε μιλάω με την παρέα. Μπορώ να ακούω τη μουσική μου.
1: Δεν μπορείς να πάρεις την παρέα σου. Μην κάνει βάλει τα ακούστικα και να περπατήσει και δύο χώρες να μιλάει το ένα στον άλλον.
0: Δεν είναι ευγενικό.
1: Δεν είναι ευγενικό.
0: Ναι. Ο άλλος έχετε παρέα για να μιλήσει μαζί σου. Κατάλαβες.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπι μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία, έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: υπερακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
9: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό κούσμα στην παρέα σου. Λογαριασμό από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ο Μασότη πάντα είναι εδώ και είναι δίπλα σα. Ο Μασότη που χρειάζεται, που πηγαίνει μόνο σου και βρίσκει παρέα σίγουρα εκεί πέρα. Ένα Μασότη, παιδιά, με τη μάσκα του που είναι το μεγαλύτερο έπιπλο οικονομία και φυσικά με τα προϊόντα δυτική ετικέτα. Μασότη τον τόπο μα με στεγκράνο και βιολογικέ επιλογέ από το Μασότη. Με εξειδικευμένο προσωπικό σε οροπολείο, χθεπολείο και κρέοπολείο. Και φυσικά έχοντα τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο έπιπλο οικονομία που κάνετε τι αγορέ σα και παίρνετε του πόντου σα για κάθε 200 πόντου 6 ευρώ έκτο του λογαριασμού σα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily summer ακόμα throwback, γιατί πολλοί από εσά είστε διακοπέ. Και αυτό. Φύγαμε.

0: Δέσποινα Βανδύ και ήρθε η ώρα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' το Παύλο Ακούς, Κατ' το Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εκεί στέλνει τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Κυριάκο Ντούμο το 2002. Το 2022.
1: Ναι.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Έχει ηλιακός.
0: Γυναίκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Okay. Δεν την έχω την τελευταία, αλλά έχει. Τώρα μιλάει το θηλυκό.
1: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι. Τι δεν ξέρει ένα κυλιακό σε Παναγιώτη Ελένη Φουρέα.
0: Είπα να το παίξω. Έχει
1: ένας...
0: πάει για διακοπές.
1: Είναι
0: να ένα
1: κυλιακό από πάνω μέχρι κάτω. Τι δίπλα τη φωτογραφία που ανεβάζει. Άσε μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιά μου.
0: Κάποιο έλεγε ότι έχει λίγο πάκυλα στην κοιλιά.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι μου έλεγε.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ θα σου το πω.
1: Ποιο το είπε. Ποιο. Τι ύβρις είναι αυτή.
0: Ύβρις, ναι. Αεράκι, Ελένη Φουρέιρα και ερχόμαστε.

0: Σαφάρι Καρνίρη Ελληνίδου, εδώ είμαστε, η οποία έχει οργώσει όπου υπάρχει μπρίζα, έχει παίξει.
1: Τι εννοείς?
0: Το έχει κάνει άπειρα live, τη βλέπω συνέχεια. Από live σε live, ναι.
1: Ναι, όντως έχει απόλυτα
0: δίκιο. Σαφάρι, όχι αστεία. Σαφάρι tour.
1: Ξέρει η Ρία.
0: Η Ρία ξέρει.
1: Ξέρει η Ρία που είναι το.
0: Ξέρει η πάπια που είναι η Λίμνη.
1: Αυτό, ξέρει η Ρία που είναι τα live. Ξέρει. Εντάξει, το κορίτσι, μπράβο του.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το έχουμε πει και πριν τις διακοπές. Ολοκένουργιο σχήμα στεοφαντασία Πέτρος Ιακωβίδης Ελικοκίνου.
1: Η Ρία λέει τι θα κάνει.
0: Θα με αγώνιζε ότι θα βρει. Διακοπές θα κάνει το Σεπτέμβρη, να ξέρεις.
1: Ναι. Α, θα συνεχίσει τις διακοπούλες της. Μα, καλά, εντάξει, λογικό, γιατί έχει κάνει τα. Έχει κάνει
0: δεν έχει. Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Μόνη με παρέα, θα δούμε.
1: Ποιος να ξέρει.
0: Άραγε. Ξέρω, σου πω.
1: Λέγε!

0: Daily Couscous. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
10: Χορηγός της εκπομπής, η Οικολογική Εφέσου.
11: Αγάπη μου!
12: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
11: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
12: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
12: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Πανόραμα. 100,8.
13: Πανόραμα.
14: Η
13: ώρα είναι 9:30. Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε έναν τελικό σκούζι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ σε ένα καλοκαιρινό mood.
1: Όπως βλέπετε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν καν, έτσι.
0: Γιατί δεν βγάζω τα προσωπικά του καθενός στην
1: χώρα. Μα τα λες, αυτό δεν αλλάζει. Λες τον κόσμο εδώ κάτι, το πετάς έτσι. Και μετά δεν λες την πληροφορία την υπόλοιπη. Είναι ok αυτό, Παναγιώτη? Ε, είναι. Όπως έχω μαλώσει πάρα πολύ σήμερα. Πάνε για να συγγνώμη.
0: Ναι. Ψέματα. Πολύ ψέματα. Θα είναι ένα ζευγαράκι και επιστρέφω.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Παραμένουμε σε ένα νησιώτικο mood.
1: Τι είναι αυτό, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, ακόμα είμαστε στον Αύγουστο. Αν δεν παραμένουμε και στον Αύγουστο σε ένα νησιώτικο mood, πότε θα παραμείνουμε.
0: Να μου πεις αυτό.
1: Και λίγο το Σεπτέμβριο, να μην το.
0: Και λίγο, και λίγο τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και μετά είμαστε σε χριστουγεννιάτικο
1: mood. Και μετά θα βγάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
0: Έχει βγάλει χριστουγεννιάτικο τραγούδι, θυμάσαι αυτό που μάζευαν και κάτι παιδάκια.
1: Άλλο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, άλλο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος έχει κάνει.
0: Σου έχει πει ο Κωνσταντίνος θα βγάλει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
1: Σαν τη Μαράια Κάρη θα είναι.
0: Για το καλοκαίρι, για τα Χριστούγεννα, για όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για το, για το Πάσχα.
1: Βέβαια. Και έχει την πρωτοκαθεδρία Χρυσό Σαντιγκάη.
0: Για το Πάσχα.
1: Δεν έχει.
0: Το μικρό την πανιστή είχε βγάλει.
1: Α, τα Χριστούγεννα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει και το μικρό γλυκί μου air.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν ήμουν σε τέτοιο.
1: Νομίζω
0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Θα μελαγχολήσω, λέει η Κέντι Γαρμπή, παρέα με τους Αλκατράς. Και κάπου εδώ εμείς μελαγχολικά θα φτάσουμε στο φινάλε.
1: Βέβαια.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην Κορυφαία Συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Dom.
1: Daily Couscous.
0: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Χορηγός της εκπομπής Η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 47 999.
1: Πανόραμα 100,8.
10: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

έλαβα και στο χείλι μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής θεός μου

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νυχτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Πανόραμα.

ώρες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γυρνούνε σαν το χαμένο επαρχιώτη.

0: ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα 100.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Η ώρα είναι 11.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 2310-76-823.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρτεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: μερακλείδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Πανόραμα 100.

0: τίποτα σύνηθι.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά.
1: Τι κάνετε, πώς μου είστε?
0: Στο πανόραμα.
1: Ελπίζω καλά.
0: Θα γουστάρουμε μαζί.
1: Τι παλεύετε καθόλου με τη ζέστη?
0: Τον ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή.
1: Γιατί οι θερμοκρασίες θα ανέβουν κι άλλο.
0: Θα γουστάρουμε μαζί.
1: Χθες πραγματικά έβλεπα λίγο ειδήσεις. Δεν είμαι πολύ της τηλεόρασης, μη σας πω καθόλου σχετικά. Αλλά χθες είδα λίγο ειδήσεις και έπεσα πάνω στον καιρό, έτσι. Έλεγε λοιπόν ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία, ας πούμε, έδειχνε έναν πίνακα εκεί. Η θερμοκρασία είναι 35 βαθμούς Κελσίου ή 34, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας με την υψηλή υγρασία αγγίζει, λέει, τους 40 βαθμούς. Δηλαδή, άλλο η θερμοκρασία και άλλο η αίσθηση. Τώρα αν το πάμε έτσι, εγώ τώρα έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι στο κέντρο της Κατερίνης κάνει 58,7. Ναι, τέτοια αίσθηση έχω. Πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη και δεν σε δροσίζει και η θάλασσα. Τι να σε δροσίζει και η θάλασσα? Εδώ και τα νερά ακόμα ζεστά είναι. Δηλαδή σε λίγο θα μπαίνουμε να κάνουμε μπάνιο και θα είμαστε υδρωμένοι μέσα στο νερό.
0: Ήρθε η ώρα, συντονίσου, άστα όχι.
1: Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέτσα. Από ό,τι βλέπω ήδη έχουν έρθει πολλά μηνύματα από πολύ νωρίς. Την καλημέρα μου σε όλους. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
0: Καρδιά με τραγούδια μαγεμένα.
1: Στον φίλο μου το Σωτηράκι που κάνει την αδειούλα του στην πανέμορφη Πάργα. Εκεί επέλεξε για τον καλοκαιρινό προορισμό του την πανέμορφη Πάργα. Δεν με πήρε και εμένα μαζί του να πίνουμε τις ποτάρες μας, να ξενυχτάμε στα μπαράκια, να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε. Την καλημέρα μου λοιπόν στο Σωτήρι, την καλημέρα μου και στην Λίτσα, οι οποίοι κάνουν τον τουρισμό του στην πανέμορφη Πράγα. Πάργα. Όχι Πράγα. Πράγα, από ό,τι με έχει ενημερώσει ο Σωτήρης, βρίσκεται στην Τσεχία. Να και κάτι που μάθαμε σήμερα το πρωί. Η Πράγα λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε, βρίσκεται στην Τσεχία. Μην την ψάχνετε σε άλλο κράτος. Γεια σου ρε Σωτήρη. Λοιπόν, και σήμερα θα μπείτε στην παρέα μας, θα μας πείτε την καλημέρα σας, θα επιλέξετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι και εμείς θα το μεταδώσουμε, όπως συμβαίνει καθημερινά σε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική συντροφιά που δημιουργούμε και που συνεχώς μεγαλώνει. Και σήμερα στην παρέα μας, χορηγοί της εκπομπής, οι χορηγάρες μου, οι επιχειρήσεις του νομού μας, οι οποίες προσφέρουν πάντα το καλύτερο. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms in Drivanis βρίσκονται στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Όλο το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι είναι μαζί μας. Σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν σε έναν πραγματικά πανέμορφο χώρο μέσα στο πράσινο, με δωμάτια πολύ όμορφα, τρίκλινα και τετράκλινα.
0: Στο πανόραμα.
1: Κάθε δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο με ιδιωτική κουζίνα, ιδιωτικό μπάνιο, δωρεάν κλιματισμός, γιατί στις μέρες μας δύσκολα να βρεις δωρεάν κλιματισμό. Όλοι χρεώνουν, σε λίγο θα χρεώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Αλλά εκεί ο κλιματισμός είναι δωρεάν και μια φιλοξενία πραγματικά πολύ πολύ όμορφη από τους ανθρώπους των ενοικιαζόμενων δωματίων Σκοτίνα Rooms in Drivanis. Ιδιωτικό πάρκινγκ, δωρεάν wifi, έχει και παιδική χαρά με τραμπολίνο παρακαλώ.
0: Θα γουστάρουμε μαζί.
1: Για τα πιτσιρίκια, έτσι. Μην πάτε εσείς τώρα μαντράχαλοι και κάνετε τραμπολίνο. Είναι για τα μωράκια. Ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας. Ό,τι καλύτερο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα στο Facebook Σκοτίνα Room Συντριβάνες, για να δείτε τα πραγματικά πανέμορφα καταλήμματα που σας περιμένουν να σας φιλοξενήσουν. Είναι συμπεμπλημένο και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Επίσης, στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας βρίσκεται και η ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια. Ό,τι καλύτερο για το φαγητό σας σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία, όπως είπαμε, στην παραλία της Σκοτίνας. Πεντανόστιμα, κρέατα, όλα της ώρας, πολλές σούβλες για τους μερακλίδες, μαγειρευτά φαγητά με διαφορετικό μενού καθημερινά, ολόφρεσκα ψάρια
0: με τραγούδια μαγεμένα, θα σου κάνω συντροφιά.
1: Και φυσικά τα εξαιρετικά live που έχουν καθιερωθεί στα 13 Αδέρφια κάθε Δευτέρα. Μια πραγματικά πανέμορφη
0: η πιο φευγάτη
1: βραδιά γίνεται η Δευτέρα σας.
0: Πανόραμα,
1: με καλή λαϊκορεμπέτικη μουσική, όλος ο κόσμος γίνεται μια παρέα. Χορεύουν, τραγουδάν, απολαμβάνουν το καλύτερο φαγητό. Και έτσι η Δευτέρα σας ξεκινάνε με τον καλύτερο τρόπο την εβδομάδα σας. Κάθε Δευτέρα λοιπόν για όλο τον Αύγουστο, ίσως και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, θα υπάρχει αυτό το live στην ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας. Να το επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Θα περάσετε καταπληκτικά. Επίσης στην παρέα μας το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης, Γιώργος Απλαχίδης και οι συνεργάτες του σας προσφέρουν το καλύτερο στους επαγγελματίες αλλά και στους ιδιώτες. Ό,τι χρειάζεται μια επιχείρηση, τιμολόγια, αντζέντες, διαφημιστικές κάρτες, γιγαντοαφίσες, ό,τι έχει σχέση με την έντυπη διαφήμισή σας, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης είναι το καλύτερο και με διαφορά. Βρίσκεται στην Κατερίνη, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στα social. Στην επίσημη ιστοσελίδα saplachidis.gr, στο Instagram Σαπλαχίδης, τυπογραφείο Σαπλαχίδης, και στο Facebook επίσης τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Και βέβαια το 3Ager, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων, διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Κάθε κόσμημα μια μοναδική δημιουργία για εσάς, με τον άντρα, τη γυναίκα. Καταπληκτικά δωράκια για να κάνετε στο σύντροφό σας ή στη σύντροφό σας.
0: Θα σου κάνω συντροφιά.
1: Όλα τα επιμελείται η Ιωάννα Ανανιάδου.
0: Θα γουστάρουμε μαζί.
1: Και μας εντυπωσιάζει κάθε φορά με τις δημιουργίες της.
0: Η πιο
1: Three Angel. Το κατάστημα βρίσκεται στην Κατερίνη, στο κέντρο της Κατερίνης, στην οδό Ξηρομερή του 14.
0: Το επιμένουν ελληνικά.
1: Και στα social media, στο Instagram, με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Ανανιάδου. Και στην επίσημη ιστοσελίδα threeangel.gr. Αυτή ήταν η χορηγή και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλό δρόμο να ευχηθώ στα φιλαράκια μου, στον Σωτήρη και στη Λίτσα, οι οποίοι όπως είπαμε ταξιδεύουν για Πάργα. Να προσέχετε παιδιά, Σωτήρη σιγά σιγά στο δρόμο, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις από τις Λακκούβες.
0: Η πιο φευγάτη εκπομπή.
1: Να τις αποφεύγεις τις Λακκούβες. Και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα.

Πάνος Κιάμος, καταπληκτικός. Ήταν και στην πόλη μας, στην Κατερίνη, το Σαββάτο 22 Αυγούστου. Χαμούλης και πανικούλης, αγαπημένος Πάνος Κιάμος. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Καλημέρα μου να στείλω στον φίλο το Βάγιο. Μου γράψει το μήνυμα. Καλημέρα Κώστα. Σε ακούω από Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα φίλε Βάγιο. Πρώτη φορά λέει μπαίνω στο ραδιόφωνο σας. Καταπληκτική μουσική, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη. Την καλημέρα μου στην Αλεξία Πολιτόχωρο. Την καλημέρα μας στην Γιάννα και την Χριστίνα. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα. Καλημέρα στην Νικολέτα, η οποία γράφει ένα τραγούδι και μετά έχει καμιά πενινταριά καρδιές στο μήνυμα. Τώρα μάλλον οι καρδιές είναι ότι αγαπάει πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Οκ. Okay. Την καλημέρα μου στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βούλα από την Λεπτοκαριά. Ευχαριστώ Βούλα για τα καλά σου λόγια. Την καλημέρα μου στην Γεωργία. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση που μας ακούει από Ρεόκαστρο. Την καλημέρα μου στον Σάκη και τον Γρηγόρη που μας ακούν στη Σύνδο. Και πάμε στο επόμενο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: ακούσαμε καταπληκτικός Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού το ίδιο δεν σου λείπω.
0: Και αυτό το τραγούδι δική σας επιλογή.
1: Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή.
0: Την καλημέρα μου στην Αθανασία, η οποία γράψει το μήνυμα. Κύριε Λιμπερόπουλο, γιατί αργήσατε σήμερα πάλι 4 λεπτά.
1: Για το παράπονο με πάρει.
0: Καλά με το ρολόι με έχετε. Καλημέρα Θανασία μου, να περνάς καλά. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιάννη, ο οποίος σήμερα τελευταία μέρα στην Ελλάδα. Από αύριο ταξιδεύει προς Γερμανία, αλλά δεν θα γλιτώσει ποτέ από μένα και στη Γερμανία εκεί εμένα θα ακούει, πάντα με ακούει. Την καλημέρα μου Γιάννη σε σένα, στην γυναίκα σου τη Θεόπη. Την καλημέρα μου και στα παιδιά σου, τον Θεοχάρη, την Ειρήνη, την Χρήση και την Εκταρία. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα και γενικά να περνάτε ωραία στη ζωή σας. Επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι από την Αναστασία, η οποία μας λέει έτσι: σπάστε τα. Ναι, κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου στην Όλγα, η οποία ζήτησε να το ακούσει. Κάνει τις διακοπές της εκεί στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας. Την καλημέρα μου και σε όλους όσους μας ακούν από εκεί. Στην Όλγα, επίσης στην γιαγιά την Όλγα, τον παππού το Σάκη και σε όλους όσους είναι εκεί, τον Κυριώργη, την Δέσποινα. Την κυρία Δέσποινα, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Το τραγούδι αυτό για την Όλγα που της αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ξέρει το κορίτσι και διαλέγει. Σπάστε τα όλα, ρημάξτε τα, φέρτε τα τούμπα.

0: Απ' την Αναστασία, σπάστε τα. Γράψτε. Για την Όλγα που της αρέσει πάρα πάρα πολύ. Βέβαια βάζει άλλους και στέλνουν μήνυμα. Τι να κάνουμε, είναι μικρούλα ακόμα. Δεν έχει κινητό. Άμα μεγαλώσεις όμως λίγο, Όλγα, θα σου πάρει η γιαγιά το iPhone το 17. Σπάστε τα, σπάστε τα. Και έτσι θα στέλνεις μόνη σου μήνυμα. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις. Καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά. Στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
8: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
7: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
8: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
7: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
8: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
9: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
10: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
12: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
13: Arla Group.
12: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
13: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
12: Ευλα Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
12: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
14: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
15: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
15: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
14: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
16: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
17: Η ώρα είναι 12.30.
0: Τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που χθες έφυγε από τη ζωή. Σίγουρα άλλοι τον γνωρίζετε. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του την δεκαετία του 90. Είναι ο Δημήτρης Κόκοτας. Έφυγε από τη ζωή 2 χρόνια. Ήταν σε κόμμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Τελικά δεν άντεξε ο οργανισμός του και χθες έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας. Έτσι, τιμή Σένεκεν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Κόκοτα, από αυτά που γίναν μεγάλες επιτυχίες, όπως και άλλα τραγούδια του. Η Ανεμόνα, ποιος δεν τα έχει τραγουδίσει αυτά τα τραγούδια. Τέλος πάντων, καλό παράδεισο στον Δημήτρη Κόκοτα.

0: Αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας, το έφυγε χθες από τη ζωή σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα. 57 χρονών ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά από ένα εγκεφαλικό που είχε πριν από 2 χρόνια και τυρανιόταν πραγματικά μέσα στο νοσοκομείο. Κρίμα, παιδιά, να προσέχετε αυτά τα εμφράγματα και αυτές οι ανακοπές καρδιάς. Δεν ξέρω, έχουν την τιμητική τους και με αυτήν τη ζέστη ειδικά. Τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλό παράδεισο να έχει ο καλλιτέχνης, μεγάλος καλλιτέχνης. Πολλές επιτυχίες την δεκαετία των 90. Είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από την μουσική σκηνή, αλλά οι επιτυχίες του πάντα ακουγόταν και πάντα τα τραγούδια του άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Επόμενο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λόγια που καίνε. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Καλημέρα στην Αφροδίτη, την καλημέρα μας στην Έλσα που μας ακούει από Καλαμαριά. Καλημέρα στην Κατερίνα από Εύωσμου.
1: Πες μου τα λόγια που καίνε, που λένε όσοι φταίνε.
0: Την καλημέρα μας στην Μαρία από παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
1: Τα δυνατά σου τα όπλα.
0: Θέλει να αφιερώσει όλη την εκπομπή στην αδερφή της και στη φίλη της, την Μαριάννα. Την καλημέρα μου να στείλω στον Βάγιο, την καλημέρα μου και στη Σοφία και στην οικογένειά τους. Καλημέρα Βάγιο μου.
1: Να μη σ' αγαπώ.
0: Επόμενο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ένα χρόνο ακριβώς. Νίκος Οικονομόπουλος. Καλημέρα να στείλω στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Να καλημερίσω την Όλγα. Να καλημερίσω τον Αποστόλη, τον Βαγγέλη και όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί και δίνουν πάντα τον καλύτερό τους σε αυτό για να περνάτε εσείς πάρα πάρα πολύ καλά. Καταπληκτικό φαγητό στα 13 αδέρφια και βέβαια μην ξεχνάτε τις Δευτέρες. Τα καταπληκτικά live. Με πολύ καλή λαϊκορεμπέτικη μουσική.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη. Ξέρω ο Μητροπάνος είναι η αδυναμία του. Να του στείλω την καλημέρα για την αγάπη μου. Να ψάξω αλλού το... Και να περάσει καλά σήμερα, τελευταία μέρα στην Ελλάδα. Αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με κάθε... Αλλά πάντα εμείς με τα τραγούδια, Γιάννη, θα θυμόμαστε. Μπορώ. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Πρώτη...

0: Την καλημέρα μου να στείλω στη Σοφία. Καλημέρα στην Μαριάννα.
1: Αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησες.
0: Την καλημέρα μου στον φίλο τον Βαγγέλη που μας ακούει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Δέσποινα.
1: Που είχα κρατήσει για να σου
0: γράψεις ένα μήνυμα εδώ, φωνάρα.
1: Να μη σου
0: έχει καμιά πενινταριά αλφα.
1: Wow.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Νίκος Μακρόπουλος. Μπορεί. Ποιος ξέρει. Μπορεί. Ο Σωτηράκης με την Λίτσα κάνουν διακοπούλες στην Πάργα και θέλουν να στείλουν την αγάπη τους στα μωρά τους που τα έχουν αφήσει εδώ στη γιαγιά και στον παππού, στον Βυρονάκο και στην Όλγα. Καλά να περάσετε παιδιά εκεί στην Πάργα. Σωτήρη μου, να προσέχεις, αυτό το τραγούδι το λέει κιόλας, της Πάργας στον Ανήφορο. Άσε τους ανήφορους, δεν είναι για σένα. Τον κατήφορο πιάσε εσύ. Πας πιο γρήγορα. Ο ανήφορος έχει και ζέστα τώρα. Γεια σου Σωτηράκη φίλε μου. Να περάσεις πολύ πολύ όμορφα. Να και με την υποδιευθύντρια. Μια χαρούλα.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε το στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
14: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
15: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
16: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Αυτό είναι το προτείνουμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πάνος Κιάμος μου στοιχίζει τραγουδάρα.
1: Μου στοιχίζει που σε δρόμους ο κρυφάς σου σε έγινε.
0: Είμαι ο Κώστας Λιβερόπουλος, παράσταμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών 100,8 και διαδικτυακά μας ακούτε από όλη την Ελλάδα στο www.panoramafm.gr. Να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάμε γρήγορα στο επόμενο που το ζητήσατε πάρα πολύ.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί.

0: Τι χαμούλης γίνεται με το τραγούδι αυτό. Το νέο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Το μυαλό μου χάνει κάθε ένεγχο, ένεγχο.
0: Καταγγέλλω τον κορμί σου. Ένοχο. Και αγχολητικά θα πάρουμε.
1: Ένοχο, ένοχο.
0: Και ηρεμιστικά. Και αντιμικροβιωτικά. Μάλιστα. Χαμούλης. Η φίλη μας η Ελένη εδώ γράψει το μήνυμά της. Κύριε Λιμπερόπουλε, μήπως την Δευτέρα ήσασταν και εσείς στο live στα 13 αδέρφια, σαν να σας έχω δει. Ναι, ήμουνα και εγώ την Δευτέρα στα 13 αδέρφια, σε αυτό το εξαιρετικό live. Ένα εξαιρετικό live, πραγματικά πέρασα υπέροχα, πολύ καλή μουσική, με την παρέα περάσαμε πάρα πολύ καλά και εσείς να το επισκεπτείτε, είναι ένα πολύ ωραίο live κάθε Δευτέρα εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Επόμενο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να δώσουμε και άλλες καλημέρες. Την καλημέρα μας στην Βάγια. Μας ακούει από Κορδελιό, Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Βάγια, σε σένα και στην οικογένειά σου που θέλεις να χαρίσεις το τραγούδι που ζήτησες. Την καλημέρα μου στην Νατάσα που μας ακούει από το αυτοκίνητό της και πηγαίνει προς νότια για μπάνιο. Δεν μας λέει την ακριβή τοποθεσία. Και μόνο που πηγαίνεις νότια, Νατάσα, μια χαρά, μια χαρούλα. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Δημήτρη μου. Και εσύ καλά να περνάς και καλά δρομολόγια να έχεις με το ταξάκι σου. Καλή δουλίτσα. Η φίλη μας η Δήμητρα γράφει εδώ: τα φιλαράκια σου που πηγαίνουν στην Πάργα έχουν κάνει την καλύτερη επιλογή. Εγώ μόλις γύρισα πριν από 3 μέρες και θέλω να ξαναπάω. Η καλύτερη είναι η Πάργα για τις διακοπές. Μάλιστα. Ξέρει που πάει ο Σωτηράκης τώρα. Δεν πάει όπου να είναι. Ή στην Πάργα θα πάει ή στην Πράγα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, αλλά σίγουρα θα το έχετε ακούσει και εσείς στις ειδήσεις ή θα το έχετε διαβάσει στα social. Η Τουρκία προκαλεί και προκαλεί μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Θέλει να δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα στην περιοχή του Αιγαίου. Βέβαια η απάντηση από ελληνικής πλευράς είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουν οριοθετηθεί οι υφαλοκρηπίδες και η ΑΟΣ. Η Τουρκία επιμένει σε αυτά τα πάρκα που θέλει να δημιουργήσει. Και τώρα διαβάζω εδώ ένα άρθρο που λέει ότι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με επίσημο έγγραφο είναι έτοιμο, λέει, ακόμα και για πόλεμο αν χρειαστεί. Δηλαδή, έλεος, στα καλά καθούμενα τώρα να μπλέξουμε σε κάνα πόλεμο. Δεν ξέρω τι να πω, σίγουρα και εσείς τα διαβάζετε, τα βλέπετε στην τηλεόραση και από τα social. Αλλά ο Θεός να δώσει να μην γίνει κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν όλα με όμορφο διπλωματικό τρόπο. Πάντως το έγγραφο από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είναι επίσημο και λέει ότι η Τουρκία είναι ακόμη έτοιμη αν χρειαστεί και για πολεμική σύραξη. Μάλιστα. Εμείς πάμε στα δικά μας να ακούσουμε Νότι Σπαγιανάκη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό δική σας επιλογή. Ένα τσιγκανάκι, είπε.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το τραγούδι «Μιλώ για σένα» είναι διασκευή, επανεκτέλεση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Τα ψηλά, τα πάτη, τα...
0: Για την Έγλη που της αρέσει πάρα πολύ και ζήτησε να το ακούσει με έμεσο τρόπο. Δυστυχώς δεν το έχω από την Ζαμάνη που το ερμηνεύει αυθεντικά, αλλά ελπίζουμε να σου αρέσει, Έγλη, και από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε στις 1:30. Είναι Γιώργος Σαμπάνης. Αμέσως μετά το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη θα πάμε να ακούσουμε τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα για σήμερα και θα επανέλθουμε με Πάνο Κιάμο και με Φέι Ρουμπίνη και με πολλά ακόμα όμορφα ελληνικά τραγούδια. Ευτυχώς που υπάρχεις, Γιώργος Σαμπάνης.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
7: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
8: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
7: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
8: Α, ναι. Και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
7: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
9: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
10: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
9: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
11: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 23520-22222 και στο cavoolimpo.gr.
12: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
13: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
14: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
15: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

σκοτώνεις, καρδιές ισοπεδώνεις. Τελεία και παύλα. Κάτι δικό σου, σημαδιά των φίλων. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Για να ακριβολογούμε στα τελευταία 25 λεπτά. Κώστας Λιμπερόπουλος επιμένει και σήμερα ελληνικά με την πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που δημιουργούμε καθημερινά εδώ από τις 12 μέχρι και τις 2.

0: Πάνος κι Άμος σκοτώνεις, είσαι killer.
1: Μία πόλη, ένας σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι επιλογή σας από τον Pascal Terzi. Τραγουδάρα Pascal Terzi, αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Φεγγάρι μου χλωμό, ο τίτλος του τραγουδιού, δική σας επιλογή και αυτό. Θα παρακαλούσα, αν στέλνετε μηνύματα, να μην ζητάτε τραγούδια. Είναι πάρα πολλά και είναι αδύνατο να τα μεταδώσουμε όλα. Ό,τι προλάβουμε στα τελευταία 15 λεπτά, δηλαδή 4 τραγούδια θα μεταδοθούν ακόμα, και είναι πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να μεταδώσουμε. Πάμε να απολαύσουμε Pascal Terzi. Να ανοίξω κι εγώ λίγο τέρμα εδώ τα ηχεία, να την ακούσω στερεοφωνικά με αυτό το τραγούδι. Τι τραγούδαρα είναι αυτή.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Το επόμενο τραγούδι μου αρέσει ο τρόπος ο οποίος ζητήθηκε. Μου έστειλαν μήνυμα και μου λένε θέλω το τραγούδι που λέει έχετε ψαράδες ψάρια. Οι ψαράδες έχουν ψάρια, οι κρεοπόλιδες έχουν κρέατα. Έτσι πάει αυτό. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει κρέας και το κρεοπόλιο να έχει ψάρια. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που ζητήθηκε. Πάμε να απολαύσουμε. Περουμπίνι, σε καινούργια βάρκα μπήκα και στον Άι Γιώργη βγήκα. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Να καλημερίσω για μια ακόμη φορά τα παιδιά που μας ακούν εκεί στην παραλία της Κοτίνας. Τον Σάκη, το φίλο

0: σε καινούργια μπαρκαμπίκα, Φεϊρουμπίνη. Τραγούδι και αυτό διασκευασμένο, το έχει πει και η Γλυκερία, το έχουν πει και άλλοι καλλιτέχνες. Πολύ ωραίο τραγούδι, τελικά έχουν ψάρια ψαράδες, αλλά δεν τα πουλάνε, θα τα φάνε μόνοι τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δύο τελευταία τραγούδια για τη σημερινή εκπομπή.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Το πρώτο τελευταίο έρχεται από τον Νίκο Βέρτη. Να δώσουμε για κάποιες τελευταίες καλημέρες. Καλημέρα στην Ελβίρα. Την καλημέρα μου στην Γιαννούλα. Από την Θεσσαλονίκη, από το κέντρο. Έτσι μας γράφει τώρα. Το κέντρο είναι σχετικό. Καλημέρα στην Αθηνά, την καλημέρα μας στην Πόπη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει μόλις άνοιξα τώρα Κώστα το διαδίκτυο να σε ακούσω, μάλλον είναι αργά για να ζητήσω τραγούδια. Τραγούδια κιόλας, όχι τραγούδι. Ναι, είναι αργά. Αύριο από τις 12 να είσαι. Καλημέρα στην Μαρκέλα που μας ακούει στη Λεπτοκαριά. Καλημέρα μας τον φίλο μας τον Γιάννη από τον Παντελεήμονα και στην αδερφή του την Λένα. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο από τους Νέους Σπόρους. Καλημέρα φιλαράκι. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη. Φοβάμαι για σένα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για τον επίλογό μας. Καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Εδώ από το ραδιόφωνο των επιτυχιών, το Πανόραμα 100,8. Το ραδιόφωνο που ακούν κι άλλα ραδιόφωνα. Στο όνειρο.

0: Φοβάμαι πως άλλος.
1: Νίκος Μπέρτης, φοβάμαι για σένα. Τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος, ο Γιώργος Τσοπάνης.
2: Ο Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Ο Γιώργος Τσοπάνης λοιπόν, που έχει γράψει πολλές επιτυχίες και για τον Νίκο Μπέρτη, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά και για άλλους καλλιτέχνες, δυστυχώς δεν είναι στη ζωή. Ένα πολύ πολύ καλό φιλαράκι. Τέλος πάντων, εγώ συγκινούμαι όταν ακούω αυτά τα τραγούδια, ειδικά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω και την ιστορία του, πως γράφτηκε από τον Γιώργο Τσοπάκη, τον αείμνηστο Γιώργο Τσοπάνη, όπως και το «Αν είσαι ένα αστέρι» που έχει γράψει για τον Νίκο Μπέρτη. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Πάμε να ακούσουμε το προτελευταίο. Τελικά έχουμε χρόνο να μεταδώσουμε ένα ακόμα δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Νατάσα Θεοδωρίδου είναι το προτελευταίο τραγούδι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Επειδή με ξέρω, μη με αφήνεις μόνο.

0: Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, Νατάσα Θεοδωρίδου, επειδή με ξέρω. Έρχονται και άλλα τραγούδια. Παιδιά, την καλημέρα μου να έχετε, να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που είναι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Μια επανεκτέλεση από ένα πολύ ωραίο τραγούδι που προτερημίνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Εμείς κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθώ τα καλύτερα για το υπόλοιπο της Τετάρτης σήμερα, 26 Αυγούστου.
1: Θα θέλα να ξέρα τουλάχιστον που πας.
0: Να περάσετε καταπληκτικά, ό,τι και αν κάνετε. Εσείς που πάτε διακοπούλες, φροντίστε να το γλεντήσετε. Να το κάψετε.
1: Θα θέλα να...
0: Βάλτε τα όλα φωτιά. Σήκωστα όλα στον αέρα, Σωτήρη. Μην αγχώνεσαι για τίποτα.
1: Είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη.
0: Να περάσεις πολύ όμορφα με την γυναίκα σου τη Λίτσα, εκεί στην πανέμορφη Πάργα.
1: Θα θέλα να ξέρα τουλάχιστον που πας.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Tomorrow.
1: Να
0: πω στο δουλεύω έτσι στα αγγλικό, ρε παιδί μου.
1: Πώς είναι όταν στο σπίτι.
0: Θα είμαι 12 η ώρα εδώ και ξέρω τι θα είστε κι εσείς. Για ένα ακόμα δύο ώρο γεμάτο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Οεμένων Ελληνικά. Γεια σας, να περνάτε καλά.
1: Ξέρα τουλάχιστον που πας.
0: Και να είστε καλά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100.

4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
9: Πανόραμα.

0: πελατών έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 28 Αυγούστου, αρχαίου.

0: Θέατρο Δίων. Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Σαλαμάκι. Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Με το άνθρωπο.

0: κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
3: Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Μία πόλη.
6: Ένας σταθμός.
7: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια.
6: Πανόραμα 100.

0: 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
1: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
0: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
1: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
0: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,3.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες. 28 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100.

0: Ξέχαστε στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστε τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 23107-22900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα.

0: σεξουαλικά και μερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Πανόραμα 100,3.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας γεματή καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 69 77 911 792, 69 74 63 50 58.
11: Πανόραμα
12: 100,8.
13: Η ώρα είναι 6:30.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, εύχομαι χρόνια πολλά καθώς είμαστε στην ενότητα Throwback στον Ανδριανό, Ανδριανή Ναταλία, και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου III, που τους βοηθά να νικήσουν λογικό τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου Σίγμα Ταφ στη μάχη του Κλεσί.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σε συμβούλευα να κλείσεις για λίγο το άγχος και να ανοίξεις την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Είναι μια καλή αρχή για να περάσουμε μαζί καλά.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω. Δεν μπορώ, μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε. Κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Okay, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Και εκτιμένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κανένας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος: μπήκα στη θάλασσα για δροσιά, βγήκα γιατί θυμήθηκα ότι άφησα το κινητό στην πετσέτα. Σιγά μην το βρεις.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
5: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις Σιρών, Money Heist, η τέλεια ληστεία, πάρα πολύ δυνατή πρόταση, ένας μυστηριώδης εγκέφαλος γνωστός ως Professor, συγκεντρώνει μια ομάδα ανθρώπων που χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων και οργανώνει μια ληστεία την οποία... φαίνεται να μην μπορεί κανένας να την καταφέρει και όμως αυτός έχει στήσει το τέλειο σενάριο. Το La Casa de Papel δεν είναι απλώς μια ιστορία ληστών και αστυνομικών, είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Αξίζει να το δείτε, το βρίσκεται σίγουρα στο Netflix.

Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης μας τελείωσε, αλλά όσο νουπο σε 22 ώρες από τώρα ξεκινάει η εκπομπή επόμενη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, γλυκύτατα τα σημερινά σας μηνύματα και φυσικά τα λέμε αύριο με απόλυτη συνέπεια.

0: ζωή μου κόψε.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live. Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 23510 28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Πανόραμα. Η ώρα είναι 8.

0: Ξέχαστε στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

έλαβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα.

σόπα βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: σε μια βραδιά.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 28 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Δίων, Φεστιβάλ Ολύμπου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
1: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
0: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
1: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
0: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: λογαριασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

σου. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, συνεχίζουμε με νύχτα στα FM Summer Edition και θα επιστρέψουμε κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Panorama.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8. Πανόραμα, 100,8.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: λεφτά.
1: Νύχτα στα FM.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βραδιέσαι.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.

προσπαθώ εγώ να υποχωρώ κι εσύ πίσω από το τζάμι να μη σπάσεις. Εγώ να συγχωρώ, να αντέχω το κενό που μέσα ζεις.

0: Στο ραδιόφωνο σου παίζουν μόνο αυτά που σου αρέσουν. Πανόραμα 100,8.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω τώρα το τσιγάρο πάνω στα λόγια. Μοιάζουν δυο